0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

Μια έκαψα δε μου τύμψιν, στην καρδιά με έχω πόνον, για τέσσερ μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον, για τέσσερ μικρό γευρί.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένοι και νέα την που έφυγανε σε και έφυγαν σε

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
2: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε ο Κνέα!
4: Λάζαρος είπασε!
3: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
4: Γιο, τι μαρίτσας. Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζια καρέκλας και φως επά.
3: Να σάνε σένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής, παραμονή της μεγάλης εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Σόνα, έλα να σ' λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χορών.
3: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Ελέπωσε και σε ρουμένα να πήγα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί

0: Ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα

0: για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου.
0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310 667 891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ραδιοακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Μια έκαψαν δε μου τύμψιν. Συγκάρδια με έχω πόνον για τέσσεν μικρό πουλί. Συγκάρδια με έχω πόνον για τέσσεν μικρό γευρί.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείες πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης

Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

ανάσα και έζομαι, ανάσα και έζομαι. Έρχομαι σε επεκή, αλλά κι ανάσα και έζομαι. Εμείς τον εαυτόν μου κάνουμε.

πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελε πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες είδα πάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες είδα πάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίου με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίνει.

Δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής.
2: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
1: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες. 24 ώρες το 24ωρο. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνά.

Αθανάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
6: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
8: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
4: Σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής, παραμονή της μεγάλης εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ,

0: Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε ο Κνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
2: Γιο, τι μαρίτσας!
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
3: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
4: Σώνα, έλα να λέω σενκά.
5: Στο φόρε. Το έντον ξάν.
4: Εύρα κέντρο για τη χαράν τη θεατέρασε μου.
5: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
4: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
5: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
4: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
6: Αίθουσα δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026.

0: Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη, 7 μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη, 7 με 9.

0: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 553286.
1: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
0: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Έκαψαν τε μου τύμψιν, στην καρδιά με έχω πόνον, γιατί σε μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον, γιατί σε μικρό γευρί.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.

πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελε πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες είδα πάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες είδα πάνης να κονεύω.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με τη χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με τη χάρια συν τα πόνια.